0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

όλοι συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: έτσι.
1: Live 106,3. Κρατάμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες ζωντανές. Flashback.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Στις 12 Αυγούστου του 1877, σαν σήμερα, ο Τόμας Έντισον άκουσε τη φωνή του διπλή. Όχι, δεν ήταν μεθυσμένος. Γι' αυτό έφταιγε ο φωνόγραφος, το μηχάνημα που μόλις είχε κατασκευάσει. Πάμε στον επόμενο αιώνα και στο 1949, σαν σήμερα. Τι έγινε τότε? Γεννήθηκε ο Μαρκ Νόπφλερ, κιθαρίστας και τραγουδιστής των αγαπημένων Dire Straits. Δύο χρόνια μετά, το 1951, σαν σήμερα, 1 εκατομμύριο νέοι διαδήλωσαν υπέρ της ειρήνης στο Ανατολικό Βερολίνο. Πολύ καλά έκαναν, αφού σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα νεολαίας, η οποία αγαπά την ειρήνη. Αγαπά επίσης να βλέπει τον Τζιμπρίλ Σισε στο γήπεδο. Ο superstar ποδοσφαιριστής γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1981 και ακόμα και σήμερα απασχολεί την επικαιρότητα με τα καμώματά του.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Disco.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.
1: Are you ready?

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
3: Αναλόγως ποιος μετράει. Να.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.
5: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
6: Πόσο καλά ξέρεις την Ελλάδα. Γνωρίζεις για παράδειγμα ότι κανένα μέρος της χώρας δεν απέχει παραπάνω από 137 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Αυτό εννοούν όταν λένε ότι είμαστε νησιωτική χώρα. Απλώς άλλοι έχουν παραλία σε μερικά μέτρα και άλλοι σε μερικά χιλιόμετρα.
7: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος. 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο 2ο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης και στην Αριδαία, στο 1ο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη και όλα είναι δυνατά.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη. Τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: έτσι.
1: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
2: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
3: Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε, ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
4: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durosteak. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
3: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
4: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durosteak και πέρα βρέχει.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
4: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durosteak.
3: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.

Μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Μπορεί να είμαστε σε καλοκαιρινό mood, αλλά μαζί με το κινητό έχουμε μαζί μας και τα chatbots. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτά που παίζουν τώρα και σε τι εξειδικεύεται το καθένα. Ξεκινάμε με το ChatGPT της OpenAI, που είναι το πιο δημοφιλής chatbot στην Ελλάδα, το οποίο μπορεί να ξέρει σχεδόν τα πάντα και είναι καλό για επεξεργασία εικόνας και για brainstorming. Πάμε στο Claude της Anthropic, το οποίο έχει εξελιχθεί, αλλά ο τομέας που διακρίνεται είναι ο προγραμματισμός και η ανάλυση αρχείων εργασίας. Το chatbot της Google, το Gemini, από την άλλη, εξειδικεύεται σε απαντήσεις μέσω αναζήτησης και στη σύνδεση με Gmail και YouTube, ενώ είναι επίσης καλό για γενικού ενδιαφέροντος θέματα. Υπάρχουν και τα Perplexity και Grok, αλλά αυτά προς το παρόν δεν είναι τόσο δημοφιλή. Όποιο chatbot και αν διαλέξεις πάντως, να ξέρεις κάτι σημαντικό. Δύσκολα θα σου πούν «δεν ξέρω». Οπότε καλό είναι να διασταυρώνεις τις απαντήσεις τους με τι άλλο, με μια ανθρώπινη πηγή φυσικά. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον

106,3. Δυνάμωσέ το.

0: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 2384-0-22-198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
1: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
2: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα Λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
1: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
2: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 2384-091-570 και 71.
0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-545. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
3: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106.3.
1: You know we finally here, right? Well, it's Friday then.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Fresh and Healthy στο Live 106,3.
1: Αυτές τις μέρες τα ΣΥΚΑ έχουν την τιμητική τους, μιας και είναι η περίοδος που έχει ήδη ξεκινήσει η επόασή τους, κάτι που μπορείς να δεις και στις ελεύθερες ΣΥΚΕΣ τους δρόμους. Μάθε λοιπόν ότι εκτός από την ξεχωριστή γλυκιά τους γεύση και τις άφθονες φυτικές ίνες τους, τα ΣΥΚΑ κρύβουν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, τα οποία έχουν αντιοξειδωτική δράση, αλλά και ουσίες όπως οι φενόλες και τα φλαβονοειδή που έχουν αντιγυραντικές ιδιότητες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου, μπριζόλα λεμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αχαΐας pop βαρελίσια 9,95 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Γκυλγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους σκόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-545. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα, τι να κάνω, ξέρεις?
4: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
3: Σικαλάστικ 612, ε!
4: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
5: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Σίκα Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840-22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820-81300.
1: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος. 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
3: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα Λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
2: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
3: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 23840 91 570 και 71.
4: Η ευχή και η προσευχή.

0: Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Live 106,3.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος στις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
3: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
6: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
7: Για τον ομό Πέλλας, Αφίκα Πέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-0-22501. Αφίκα Πέλη στα Γενιτσά, τηλέφωνο 2382-0-81300.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: money.
1: Live 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι.

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή. Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
1: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
0: Όλο έτσι λες, αλλά...
1: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
0: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
1: Πάμε τώρα!
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
1: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα. Are you ready?

0: σαν σήμερα στο Live 106,3. Στις 12 Αυγούστου του 1877, σαν σήμερα, ο Τόμας Έντισον άκουσε τη φωνή του διπλή. Όχι, δεν ήταν μεθυσμένος. Γι' αυτό έφταιγε ο φωνόγραφος, το μηχάνημα που μόλις είχε κατασκευάσει. Πάμε στον επόμενο αιώνα και στο 1949, σαν σήμερα. Τι έγινε τότε? Γεννήθηκε ο Μαρκ Νόπφλερ, κιθαρίστας και τραγουδιστής των αγαπημένων Dire Straits. 2 χρόνια μετά, το 1951, σαν σήμερα, 1 εκατομμύριο νέοι διαδήλωσαν υπέρ της ειρήνης στο Ανατολικό Βερολίνο. Και πολύ καλά έκαναν, αφού σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα νεολαίας, η οποία αγαπά την ειρήνη. Αγαπά επίσης να βλέπει τον Τζιμπρίλ Σισε στο γήπεδο. Ο superstar ποδοσφαιριστής γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1981 και ακόμα και σήμερα απασχολεί την επικαιρότητα με τα καμώματά του.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

0: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Μπορεί να είμαστε σε καλοκαιρινό mood, αλλά μαζί με το κινητό έχουμε μαζί μας και τα chatbots. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτά που παίζουν τώρα και σε τι εξειδικεύεται το καθένα. Ξεκινάμε με το ChatGPT της OpenAI, που είναι το πιο δημοφιλής chatbot στην Ελλάδα, το οποίο μπορεί να ξέρει σχεδόν τα πάντα και είναι καλό για επεξεργασία εικόνας και για brainstorming. Πάμε στο Claude της Anthropic, το οποίο έχει εξελιχθεί, αλλά ο τομέας που διακρίνεται είναι ο προγραμματισμός και η ανάλυση αρχείων εργασίας. Το chatbot της Google, το Gemini, από την άλλη, εξειδικεύεται σε απαντήσεις μέσω αναζήτησης και στη σύνδεση με Gmail και YouTube, ενώ είναι επίσης καλό για γενικού ενδιαφέροντος θέματα. Υπάρχουν και τα Perplexity και Grok, αλλά αυτά προς το παρόν δεν είναι τόσο δημοφιλή. Όποιο chatbot και αν διαλέξεις πάντως, να ξέρεις κάτι σημαντικό. Δύσκολα θα σου πούν «δεν ξέρω». Οπότε καλό είναι να διασταυρώνεις τις απαντήσεις τους, με τι άλλο, με μια ανθρώπινη πηγή φυσικά. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο

0: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
2: Αναλόγως ποιος μετράει. Να.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφή Καπέλη και όλα είναι δυνατά.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, ένας νομός, ένα περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
4: Daily Couscous.

0: Και εδώ είμαστε στα μέσα της εβδομάδας, 12 λοιπόν του Αυγούστου.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Στα μέσα της εβδομάδας, όπως είπες και εσύ, Παναγιώτης, είμαι κάτω ακριβώς απέναντί μου.
0: Η Λένια Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Που μας έχετε ξεχάσει, έτσι. Που δεν νομίζω ότι θα μας έχετε ξεχάσει.
0: Και τι να μας ξεχάσουν, μωρή άνθρωποι. Ίσα-ίσα, μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε για διακοπές, νομίζω.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Είμαστε παντού.
1: Παντού.
0: Εμείς και ο Μασούτης.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι.
1: Πάμε μαζί με τον
0: 50 χρόνια τώρα ο Μασούτης είναι δίπλα μας. 50 χρόνια τώρα.
1: Και εμείς 50 χρόνια.
0: Εμείς 50 χρόνια δεν είμαστε, αλλά εντάξει. Να τα φτάσουμε, να τα διπλασιάσουμε και να τα διπλασιάσουμε. Μακάρι. Καλά να είμαστε, υγιείς να είμαστε, αυτό είναι το πιο βασικό. Δεν ξεχνάς λοιπόν ότι το Μασούτης εκπαιδεύει σε ιχθυοπολείο, ποροπολείο και κρεοπολείο το προσωπικό για να σε εξυπηρετούν με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Και επίσης, επιλέγοντας προϊόντα ιδιωτικής συνεργασίας του Μασούτη, παίρνεις ακόμα μεγαλύτερες εκτόσεις και ακόμα και διπλούς πόντους στη Mastercard. Άρα πιο εύκολα σε μεγάλες προσφορές, σε εκτόσεις κατευθείαν στο λογαριασμό σου. Μη στεγκράμε Μασούτη από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, ειδικά αν θες να δροσιστείς έτσι τώρα το καλοκαιράκι, είναι και ωραιότατο. Διότι είναι σοκαριστικά. Λοιπόν, με Κατερίνα Λιόλιο ξεκινήσαμε, DNA, σε Ελένη Φουρέρα θα πάμε, Jackie O. Και ξεκινήσαμε ένα-δύο ώρο φωτιά.
1: Φωτιά.
0: Όχι, ένα-δύο ώρο δροσιά.
1: Φωτιά.
0: Δροσιά.
1: Α, δροσιά.

0: Ξέρεις πολλούς, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Η Λένε Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σιμός κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Είχαμε ξεκινήσει με πολύ ωραία κουβέντα χαζί με τα ζευγάρια και με τις πρώτες διακοπές. Και έτσι πήρε λίγο και φωτιά. Εσείς ακούτε από παντού, έτσι. Πήρε φωτιά εδώ το chat. Και τα μηνύματά σας. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά.
0: Πώς θες να σου πω κάτι που μου έκανε εντύπωση. Εγώ στο μυαλό μου είχα ότι οι ώρες οι πιο επικίνδυνες, παιδί μου, για να πηγαίνεις στη θάλασσα είναι 12 με 3.
1: Ναι.
0: Ας πούμε εκεί. 1 με 3, 12 με 3, εκεί. Λέει ότι.
1: Πες μου τι αλλάζει και αυτό τώρα.
0: Είναι από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: Τι λες.
0: Ναι.
1: Από τις 10 το πρωί.
0: Από τις 10 το πρωί. Γιατί λέει είναι τα πιο υψηλά επίπεδα οι περιόδιες ακτινοβολίας.
1: Ναι, το ξέρω αυτό γιατί είναι περίοδο εκνοβολία. Ξέρω ότι είναι 12 με.
0: Όχι, και λέει ρε παιδί μου ότι δεν σου λέω να μην πας για μπάνιο. Απλά επειδή εκείνη την ώρα είναι πολύ έντονο, πρέπει να είναι σίγουρο ότι θα έχεις το καπέλο σου, θα έχεις το αντιλιακό σου και όλα.
1: Να κάνω μια παρένθεση. Γιατί μας ακούνε και πολλά παιδιά, τα οποία ξέρεις είναι τώρα έτσι, πάνε τις πρώτες διακοπές ενδεχομένως και γουστάρουν και αυτό το μαύρισμα, το μαύρη γαζέλα και δεν ξέρω κι εγώ. Θα σας πω από εμπειρία ότι το καλύτερο μαύρισμα το κάνεις σε σκιά. Αλήθεια το λέω αυτό.
0: Αλλά με αντιλιακό έχουμε πει.
1: Ναι, εννοείται. Αλλά το καλύτερο μαύρισμα, παιδιά, το κάνετε στη σκιά ή κολυμπώντας. Αυτό, το να κάθεσαι.
0: Κολυμπώντας εγώ,
1: εσύ
0: πάρα
1: σίγουρα.
0: Πολύ.
1: Αλλά αυτό το να κάθεσαι και να ψήνεσαι. Πω, τι κάναμε παλιά.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή.
1: Σου πω εγώ μετά.
0: Δεν αντέχω τη ζέστη με τίποτα.
1: Σου πω.
0: Αυτή είναι η Ελληνά Ζευγαρά.

Daily Couscous.

0: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεριοκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
1: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
2: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα Λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
1: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
2: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 23840-91-570 και 71.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Daily Couscous.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Δεύτερο ημέρο εκπομπή με Έλληνα Παπαρίζου ξεκινήσαμε. Αλήθεια τώρα.
0: Αλήθεια. Λοιπόν, άκου, για να σου πω, για να πει αλήθεια τώρα. Όταν ήμουνα εκεί στην ηλικία μου, στα 18-19 τέλος πάντων, πάρα πολύ τη μόδα, βάζαμε μπύρα. Γιατί λέγανε ότι η μπύρα μαύρισε πολύ πιο γρήγορα.
1: Πηγαίναμε. Τι ρεγόταν οι σφίκες πάνω σα, οι μέλισσε, δεν ερχόντουσαν.
0: Όχι, δεν είχε εκεί που πηγαίναμε για μπάνιο μέλισσε. Σε κάθε περίπτωση βάζαμε που έξω πέρα μια μπύρα την πίναμε και μετά λυσόμασταν και μπύρα από πάνω. Και κάναμε και καλά.
1: Είχατε
0: για να μαύρισε. Είχατε
1: συγκεκριμένη έτσι μάρκα που παίρνετε ή.
0: Είχαμε μια ξανθιά συγκεκριμένη που παίρνετε. Μπύρα.
1: Σα είπαν ότι αυτή.
0: Δεν ξέρω, είχα ένα φίλο τρελό εγώ τότε, ο οποίο έκανε κάτι τρέλε.
1: Φίλο ή φίλη.
0: Φίλο. Τρέλες όμως. Ό,τι βλακία έβγαινε, αυτή μας έλεγε λοιπόν μπύρα. Πηγαίναμε κι εμείς, ξέρω εγώ, με την κουμπάρα μου.
1: Δεν σας έλεγε σοκολάτα, τα έβαζε με σοκολάτα πάνω.
0: Ήταν έσα είμαστε να βάζουμε σοκολάτα πάνω μας και το αφήνω. Γιατί εγώ μετά από αυτό έγινα φλαμπέ. Φλαμπέ όμως. Τι απαντήλια, τι baby oil βάζαμε, θυμάμαι. Πού Παναγία.
1: Baby oil τα θυμάμαι που τα βάζαμε.
0: Βέβαια.
1: Baby oil όμως είναι σαν να τηγανίζεσαι, ρε παιδί μου.
0: Και το γιατί με την πύρα σαν τίνεσαι, με κουρκούτι γίνεσαι.
1: Τι σου χρωστάω, αυτή είναι η ηλικοκίνη.

0: κρίνεται.
1: Εξηγήστε, Μωρία Ελληνίδου, έναν τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Έλα.
1: Πολύ ωραία όλα αυτά. Επίσης, θες να σου πω κάτι άλλο που διάβαζα πολύ σημαντικό. Γιατί λέει κοιμάσαι πιο δύσκολα το βράδυ,
0: το καλοκαίρι?
1: Ναι.
0: Εγώ θα έλεγα, αν σκεφτώ από μένα δηλαδή, γιατί νομίζω κάνεις ένα μικρό απολογισμό και κάπου σκέφτεσαι το.
1: Λόγω ζέστης είναι. Λόγω ζέστης. Γιατί θέλει το σώμα να φτάσει ένα συγκεκριμένο. Έτσι, να πέσει η θερμοκρασία γενικότερα, ναι, για να νιώσει. Και αν είσαι γενικότερα σε θερμό, το καλό που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ είναι και να ξεγελάσει. Όχι.
0: Τι?
1: Είναι ένα χλιαρό ντουζ. Πριν να το φτάσει, γιατί αργεί το σώμα να επανέλθει, ναι, δεν μπορεί να έχει κοιμηθεί μέχρι αυτό. Αν είσαι και λίγο εύκολο. Ναι.
0: Άκου τώρα. Ναι. Δεν το είχα στο.
1: Όχι κρύο, γιατί το κρύο θα σε ξυπνήσει.
0: Ναι, όχι κρύο.
1: Χλιαρό.
0: Όχι κρύο.
1: Δροσερό δηλαδή.
0: Εντάξει, εγώ έχω και το άλλο. Δεν μπορώ να μη σκεπάζομαι. Δεν πάει να έχει 50 βαθμούς. Δεν μπορώ να σκεπάζω.
1: Και εγώ σκεπάζομαι, αλλά εγώ έχω το air condition στους 16 για να σκεπαστώ.
0: Όχι, και χωρίς το air condition. Θέλω να έχω κάτι πάνω μου. Δεν μπορώ. Με τίποτα.
1: Μάλιστα. Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Λάζαρε, ξέρεις πώς εξοδεύσαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
2: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durosteak. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην κλάση 1, αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας, καινούργιες.
1: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
2: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση, σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durosteak και πέρα βρέχει.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
2: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durosteak.
1: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.
3: Daily Couscous

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, ένα τέλειο σκουπίδι. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Ό,τι θέλω λέω πια. Τα έχω χάσει. Και τη Γαρμπή ακούσαμε.
1: Χάμε. Να, και τη Γαρμπή το έχει πιέσει άλλωστε.
0: Χάμε.
1: Άννα Μαριά σου. Βέβαια. Τίποτα. Χαμένοι μόνο δεν είστε παιδιά όταν πηγαίνετε στο Μασούτι. Και χαμένοι δεν είστε για να είστε διακοπές φυσικά. Αλλά επειδή ξέρουμε ότι είσαστε πολύ εκεί έξω που κάνετε τις διακοπούλες σας και είσαστε και πολύ εκεί έξω που είστε τώρα στα νητζάκια σας και μας στέλνετε και τα μηνυματάκια σας. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα με τις πολύ ωραίες παραλίες. Παρ' όλα αυτά, κατεβάστε και το application του Μασούτι. Μέσα το διαδραστικό χάρτη βλέπετε ποιος Μασούτις είναι δίπλα σας. Και να σας πω και κάτι. Αν είστε και στην πισίνα και θέλετε να κάνετε και τα order σας,
0: μπορείτε πανεύκολα. Εγώ θέλω να σας πω επίσης, εσείς που εμείς όλοι όταν πηγαίνουμε διακοπές, να σκεφτόμαστε τους ανθρώπους που δουλεύουν και να είμαστε λίγο πιο ευγενικοί.
1: Αλήθεια.
0: Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν σε λίγο πιο δύσκολες συνθήκες κάποιες φορές και ειδικά στα τουριστικά μέρη, είμαστε κάποιες φορές λίγο πιο απαιτητικοί από κάποιους ανθρώπους. Λίγο να χαλαρώσουμε. Διακοπές είμαστε, να καθυστερήσουμε και δύο λεπτά παραπάνω, δεν πειράζει. Μια γλύκα, ένα χαμόγελο. Δεν έχει να κάνει τίποτα, δηλαδή δεν έχει να σου στερήσει. Ντέλι Κουσκού στο Facebook, Ντέλι Κατ' ο Παύλα Κούς, Κατ' ο Παύλα Κούς στο Instagram, Ντέλι Κουσκού 2 στο TikTok.
1: Παιδιά, εκεί μα στέλνετε τα μηνύματάκια σας. Τώρα έχουμε μόνο καλοκαιρινά άνθρωπο, έτσι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν.
0: Γενικότερα μιλάμε για καλοκαιρινά τραγούδια.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Καλοκαιρινά τραγούδια.
0: Δηλαδή, ενώ όχι να λένε καλοκαίρι σου και ντε μέσα.
1: Οκ. Okay.
0: Λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι δεν είναι παλιό. Mm. Είναι 12 χρονών, του 14.
1: Οκ. Okay.
0: Έτσι. Είναι. Μάλλον.
1: Θες να το φας ή να το.
0: Όχι. Το έχει γράψει ο Δημήτρης Κοντόπουλος με τον Νίκο Μωραΐτη.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά είναι. Είναι από αυτά που κάνανε featuring μέσα. Δηλαδή το λέει μια κοπέλα, αλλά υπάρχουν και feat από άλλο άνθρωπο μέσα.
1: Okay.
0: Δεν τραγουδάει όμως. Τύπου ραπάρι, τραπάρι, τέτοια φάση.
1: Μάλιστα, κάψε μου τον εγκέφαλο. Πάμε.
0: Λοιπόν.
1: Έλα.
0: Τα σώματα ενώνονται.
1: Ναι.
0: Κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω.
1: Ναι.
0: Μην φεύγεις μακριά μου. Ψυχή μου μου λες. Δεν σε αφήνω, σε πιάνω. Σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Πόσο ερωτευμένη. Σε ένα αστέρι επάνω.
1: Περίμενε. Πόσο ερωτευμένη είσαι. Αυτό τώρα το λέει η κοπέλα ή είναι το ραπάρισμα.
0: Πόσο ερωτευμένη λέει να λέει το ραπάρισμα.
1: Αλλά δεν το ξέρεις αυτό. Ωραία, πάμε.
0: Τώρα από τα αστέρι πέφτει. Πες τι κάνω. Τώρα για στεριά μόνο την καρδιά έχω. Νιώσε με. Καλοκαίρι στα χείλη σου. Λιώσε με. Στα καυτά σου φιλιά πάλι σπρώξε με. Σε έναν όρκο αγάπης που μου πες πως δεν θα μ' αφήσεις. Υπάρχω σαν αέρα στο σώμα σου επάνω. Το μυαλό, μυαλό μου στον έρωτα χάνω. Στην καυτή σου ματιά, το φιλί σου δροσιά, άγγιξέ με να ζήσω ξανά. Βούλιαξαν τα αστέρια, μόνο και σορτωμένα. Τώρα η θάλασσά μου καθρεφτίζει εσένα. Πια δεν το φοβάμαι, με το βλέμμα ίσια θα είμαι.
1: Τώρα να πάρεις ή δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν ξέρω.
1: Έχω χάσει το τέτοιο. Πάμε.
0: Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Τα έχω πει όλα.
1: Τα έχεις πει όλα.
0: Έχω πει τα ράπ, έχω πει τα κανονικά. Τα έχω πει όλα.
1: Για πες ξανά το.
0: Τα σώματα ενώνονται. Κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω. Μη φεύγεις μακριά μου. Ψυχή μου μου λες. Δεν σε αφήνω, σε πιάνω. Σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά. Πόσο ερωτευμένη σε ένα αστέρι πάνω. Τώρα που τα αστέρι πέφτει, πες τι κάνω. Τώρα για αστεριά μόνο την καρδιά έχω.
1: Κοίτα, είναι η Ντέμι σίγουρα. Γιατί ο Δημήτρης Κοντόπουλος έχει με την Ντέμι.
0: Έχει κάνει και στην Ντάμτα, αλλά είναι η Ντέμι.
1: Και έχει κάνει. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Έχει κάνει. Και στην Ντάμτα έχει κάνει καλοκαιρινό επίσης.
0: Δύο.
1: Όσο κόσμο θα. Αυτό είναι. Αλήθεια. Mm. Αποκλείεται.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Ποιος ραπάρει μέσα.
0: Ο Μάικ, ρε.
1: Α, καλά.
0: Όσο ο κόσμος θα έχει εσένα, αυτή είναι η Ντέμι featuring Mike.
1: Πότε.
0: Ήταν και πολύ μεγάλη καμπάνια. Τότε είχε γίνει με γνωστό τηλεκό.
1: Ναι. Για γνωστά τηλεκά έχει γράψει πολλά.
0: Ναι, ο κύριος Κοντόπουλος.
1: Ναι, ο κύριος Δημήτρης.
2: δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: ρίξει το στούντιο, κοπέλα, εδώ πέρα από τα νεύρα της, να μ' αγαπάς. Αυτή είναι η Δέσποινα Μπαμπή.
1: Ναι, εδώ είμαστε, παιδιά.
0: Ένα τέλειο κουσκούζι είναι στην παρέα σου.
1: Παιδιά, τι να κάνουμε, βράζουμε τώρα από τη ζέστη. Έχουμε αυτό, έχουμε αυτό το πρόβλημα εδώ πέρα. Α, σε κάθε περίπτωση όμως.
0: Ανοίγω και μου βγάζει τεστ άνοιας. Πες μου εσύ τώρα. Δηλαδή, ανοίγω τώρα το κινητό και λέει τεστ άνοιας. Αν μπορείς να απαντήσεις σωστά σε 15 ερωτήσεις, ο κίνδυνος άνοιας είναι ουσιαστικά μηδενικός.
1: Ποιος να ξέρει, άρα, γιατί έχεις γράψει το Gemini, στο ChatGPT.
0: Τι έχω γράψει τίποτα, παιδί μου. Είχα τους στίχους απλά για να σου λέω. Και λέει τεστ άνοιας.
1: Ποιος να ξέρει, λοιπόν, τι έχει διαβάσει τώρα αυτό και έχει γράψει το ChatGPT.
0: Δέχομαι bullying από το κινητό μου. Μπορώ να κάνω μήνυση στο κινητό μου και να την πληρώσει η Apple. Εννοώ η όποια εταιρεία έχω.
1: Στην Apple να κάνεις.
0: Να κάνω μήνυση στην εταιρεία που έχω το κινητό. Και να πω ότι το κινητό μου κάνει bullying.
1: Στο ChatGPT μπορείς να κάνεις μήνυση.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν θα ήταν ωραίο να μπορούσαμε να κάνουμε ένα μήνυση.
0: Δεν θα ήταν πολύ ωραίο και να παίρναμε λεφτά έτσι.
1: Ναι, ρε.
0: Πω, τι διαζύρουμε τώρα, πραγματικά. Δηλαδή, όποιος μας ακούει θα λέει αυτή είναι genius.
1: Ναι, σίγουρα.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
3: Daily

0: Κατερίνα Λιόνιου, λογαριασμός, τέταρτο ημίωρο εκπομπής, ένα τελικός κουζίνα στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ και ψάχνουμε τρόπους για να γίνουμε πλούσιοι, ψάχνουμε τρόπους για να κάνουμε διακοπές για πάντα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως, παιδιά.
0: Μην μηνύσετε το ChatGPT. Τουλάχιστον όχι ακόμα.
1: Χαμένοι θα βγείτε που λέει και η Κέτη Γαρμπή. Αλλά θέλω λίγο να σου πω κάτι. Γιατί έχω πάντα αυτή τη σκέψη όταν φεύγω, ρε παιδί μου, όταν φεύγω για διακοπές. Σκέφτομαι και το έχω βιώσει πάρα πολύ, ας πούμε, με σύντροφό μου αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Που, ο οποίος είναι τύπου όχι εργασιομανής απαραίτητα, έχει πάρα πολύ δουλειά.
0: Ναι.
1: Συνειδητοποιούσα λοιπόν με τον άνθρωπό μου ότι για να ξεφύγει το κεφάλι του, δηλαδή για να ηρεμήσει και να φύγει τελείως και να καταλάβει ότι είναι διακοπές, του παίρνει τουλάχιστον 4 με 5 μέρες. Που ξέρεις, δεν έχει το νου του στο κινητό του, που κάπως λίγο χαλαρώνει.
0: Πόσο καιρό του παίρνει, δηλαδή?
1: Σίγουρα ένα τετραήμερο.
0: Κατάλαβε γιατί πηγαίνω εγώ σε ένα μέρος μόνο.
1: Εννοείται εσύ, δεν το συζητάμε. Αλλά αυτό να ξέρει ότι υπάρχει και σε έρευνα. Βέβαια. Λένε οι ψυχολόγοι και οι ειδικοί ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται κάποιες μέρες για να αποσυνδεθεί στην πράξη από την καθημερινότητα. Και όσο πιο έντονη καθημερινότητα έχεις, τόσο
0: μεγαλύτερο χρόνο
1: περισσότερο χρόνο θέλεις. Ναι. Οπότε, παιδιά, παραπάνω από 3 μέρες.
0: Καντάδα, και επιστρέφουμε.

0: Αυτό είναι ο Ηλίας Βρετός, λάθος, και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε.
1: Φτάσαμε, παιδιά.
0: Δεν είναι λάθος, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Αλήθεια.
0: Κάπου κι εμείς, σαν άνθρωποι, θα πρέπει να πάμε να ξεκουραστούμε.
1: Αλήθεια.
0: Και εσείς να συνεχίζετε τη μέρα σας, εσείς να συνεχίσετε να ακούτε επιτυχίες εδώ.
1: Ακριβώς. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας, ωστόσο, για αύριο. Ερχόμαστε ακόμα μια μέρα πιο κοντά στο 15 Αύγουστο.
0: Έτσι, ακριβώς την ίδια ώρα, στην μια κορυφαία συχνότητα.
1: Bye.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αρειδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αρειδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
1: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
2: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
1: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
2: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 2384-091-570-71.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, ένας νομός, ένα περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.
2: Τα έχω όλα. Έχω φίλους

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840. 21-822 και 69-82-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Live 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο. Καινούριο δάπεδο. Καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Μπορεί να είμαστε σε καλοκαιρινό mood, αλλά μαζί με το κινητό έχουμε μαζί μας και τα chatbots. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτά που παίζουν τώρα και σε τι εξειδικεύεται το καθένα. Ξεκινάμε με το ChatGPT της OpenAI, που είναι το πιο δημοφιλής chatbot στην Ελλάδα, το οποίο μπορεί να ξέρει σχεδόν τα πάντα και είναι καλό για επεξεργασία εικόνας και για brainstorming. Πάμε στο Claude της Anthropic, το οποίο έχει εξελιχθεί, αλλά ο τομέας που διακρίνεται είναι ο προγραμματισμός και η ανάλυση αρχείων εργασίας. Το chatbot της Google, το Gemini, από την άλλη, εξειδικεύεται σε απαντήσεις μέσω αναζήτησης και στη σύνδεση με Gmail και YouTube, ενώ είναι επίσης καλό για γενικού ενδιαφέροντος θέματα. Υπάρχουν και τα Perplexity και Grok, αλλά αυτά προς το παρόν δεν είναι τόσο δημοφιλή. Όποιο chatbot και αν διαλέξεις πάντως, να ξέρεις κάτι σημαντικό. Δύσκολα θα σου πούν «δεν ξέρω». Οπότε καλό είναι να διασταυρώνεις τις απαντήσεις τους με τι άλλο, με μια ανθρώπινη πηγή φυσικά. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ήταν το Internet Report

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
3: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα Λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
2: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
3: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 23 84 0 91 570 και 71.

0: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχει.

0: Live 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.
1: Μες στα χαράματα.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Πόσο καλά ξέρεις την Ελλάδα. Γνωρίζεις για παράδειγμα ότι κανένα μέρος της χώρας δεν απέχει παραπάνω από 137 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Αυτό εννοούν όταν λένε ότι είμαστε νησιωτική χώρα. Απλώς άλλοι έχουν παραλία σε μερικά μέτρα και άλλοι σε μερικά χιλιόμετρα.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλαντάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 6987. 87-720-697 Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπουμε να τον βάλω μέσα.
4: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
3: Όλο έτσι λες, αλλά...
4: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαρ.
3: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
4: Πάμε τώρα!
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
4: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
3: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Αυτές τις μέρες τα ΣΥΚΑ έχουν την τιμητική τους, μιας και είναι η περίοδος που έχει ήδη ξεκινήσει η επόασή τους, κάτι που μπορείς να δεις και στις ελεύθερες ΣΥΚΕ τους δρόμους. Μάθε λοιπόν ότι εκτός από την ξεχωριστή γλυκιά τους γεύση και τις άφθονες φυτικές ίνες τους, τα ΣΥΚΑ κρύβουν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, τα οποία έχουν αντιοξειδωτική δράση, αλλά και ουσίες όπως οι φενόλες και τα φλαβονοειδή που έχουν αντιγυραντικές ιδιότητες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιάννητσών, από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου, μπριζόλα λεμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αχαΐας pop βαρελίσια 9,95 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

Αν μόλι συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τι επιτυχίε. Live 106,3.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου.

0: 12 Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
1: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
2: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
3: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
0: Για τον νομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-0-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 2382-0-81300.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Στις 12 Αυγούστου του 1877, σαν σήμερα, ο Τόμας Έντισον άκουσε τη φωνή του διπλή. Όχι, δεν ήταν μεθυσμένος. Γι' αυτό έφταιγε ο φωνόγραφος, το μηχάνημα που μόλις είχε κατασκευάσει. Πάμε στον επόμενο αιώνα και στο 1949, σαν σήμερα. Τι έγινε τότε? Γεννήθηκε ο Μαρκ Νόπφλερ, κιθαρίστας και τραγουδιστής των αγαπημένων Dire Straits. 2 χρόνια μετά, το 1951, σαν σήμερα, 1 εκατομμύριο νέοι διαδήλωσαν υπέρ της ειρήνης στο Ανατολικό Βερολίνο. Πολύ καλά έκαναν, αφού σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα νεολαίας, η οποία αγαπά την ειρήνη. Αγαπά επίσης να βλέπει τον Τζιμπρίλ Σισε στο γήπεδο. Ο σούπερστάρ ποδοσφαιριστής γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1981 και ακόμα και σήμερα απασχολεί την επικαιρότητα με τα καμώματά του.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 2384-0-22-198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα τώρα!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
1: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα Λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
0: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
1: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 23 84 0 91 570 και 71.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 545. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
3: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
4: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω. Γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
3: Σικαλάστικ 612,
4: Ναι, σου λέω. Ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
5: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840-22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820-81300.
2: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.

96,3. Δυνάμωσέ το. Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ προσδεθείτε, γιατί το Flight Mode είναι και σήμερα στον αέρα και η μουσική μας πτήση είναι έτοιμη για αναχώρηση. Είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή συχνότητα, εκεί όπου παίζουν πολύ δυνατές ελληνικές μουσικές επιτυχίες και προσπαθούμε όσο γίνεται να κάνουμε την ημέρα και τη διάθεσή μας λίγο καλύτερη. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική ρεσυνοδός σας, και για τις επόμενες δύο ώρες ταξιδεύουμε παρέα στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου. Είναι Τετάρτη, 12 Αυγούστου σήμερα, και έχουμε φτάσει ακριβώς στη μέση μιας εβδομάδας που δεν θυμίζει και πολύ. Συνηθισμένη εβδομάδα, γιατί ο 15 Αύγουστος απέχει μόλις λίγες μέρες. Αρκετοί ετοιμάζεστε να φύγετε και σε πολλές περιοχές της χώρας έχει ήδη αρχίσει εκείνη η ιδιαίτερη καλοκαιρινή κινητικότητα. Όπου και αν βρίσκεστε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δυναμώνουμε τη μουσική και απογειωνόμαστε.

Να σας θυμίσω από νωρίς σήμερα ότι μπορείτε να γίνετε και εσείς μέρος της μουσικής μας πτήσης. Με βρίσκετε στο Instagram ως Λίνα Πατριανού και φυσικά ακολουθείτε και το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show. Στείλτε μου από πού μας ακούτε τα νέα σας, τις αφιερώσεις σας ή απλώς ένα τραγούδι που θέλετε να ακούσετε δυνατά. Άλλοι βρίσκεστε ακόμα στη δουλειά, άλλοι ήδη έχετε ξεκινήσει τις διακοπές σας και κάποιοι μπορεί αυτή τη στιγμή να είστε μέσα σε αυτοκίνητο ή πλοίο κατευθυνόμενοι προς τον προορισμό σας. Όπου και αν βρίσκεστε, στείλτε μου το ραδιοφωνικό σας στίγμα. Εγώ περιμένω τα μηνύματά σας και συνεχίζουμε με τις καλύτερες μουσικές επιτυχίες.

Κανονικά, η Τετάρτη είναι αυτή που μας υπενθυμίζει ότι βρισκόμαστε στη μέση της εβδομάδας. Αυτή η Τετάρτη όμως έχει κάτι διαφορετικό. Επειδή ο 15 Αύγουστος πλησιάζει, υπάρχει παντού έτσι μια μικρή αίσθηση Παρασκευής. Κάποιοι ολοκληρώνουν τις τελευταίες υποχρεώσεις πριν από την άδεια. Άλλοι ετοιμάζουν πράγματα για το χωριό και αρκετοί έχουν ήδη αρχίσει να σκέφτονται τη διαδρομή, τις βαλίτσες και όλα όσα πρέπει να προλάβουν. Ακόμα και οι συζητήσεις αυτές τις μέρες μοιάζουν διαφορετικές. Αντί για συνηθισμένα επαγγελματικά σχέδια, ακούμε περισσότερο για πλοία, παραλίες, πανηγυριά και οικογενειακά τραπέζια. Οπότε μπορεί το ημερολόγιο να γράφει Τετάρτη, αλλά εμείς δικαιούμαστε να έχουμε λίγη παραπάνω διάθεση Σαββατοκύριακο. Και φυσικά έχουμε και την κατάλληλη μουσική για να τη συνοδεύσουμε.

0: αλήθεια τώρα.
1: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
2: Όταν πέφτουν τα φώτα της ημέρας, ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης παίρνει τη θέση του στο θρόνο. Oh,

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
3: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
4: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 6987. 87-720-697 Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
5: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-309-292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Και σήμερα το πρόγραμμα Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός, μας δίνει αρκετές αφορμές για να συνδυάσουμε μια καλοκαιρινή βόλτα με μια πολιτιστική εμπειρία, αναλόγως που σας πετυχαίνω. Στα Χανιά παρουσιάζεται στο Παλιό Αρχαιολογικό Μουσείο η μουσική και η εικαστική παράσταση «Η Συλλογή, μια ξενάγηση στην ευτυχία». Στο κάστρο της Μυτιλίνης παρουσιάζεται όμως «Χάμπαρης», μια παράσταση για παιδιά και νέους βασισμένη σε ένα σπάνιο παραδοσιακό παραμύθι της Μήλου. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης πραγματοποιείται μια μουσικοθεατρική δράση για παιδιά, η οποία συνδέει μύθους και ιστορίες από διαφορετικές περιοχές του κόσμου. Παράλληλα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας παρουσιάζεται η παράσταση χώρου Mouth. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σήμερα και αύριο, προσφέρονται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού και χρειάζεται να έχει προηγηθεί κράτηση θέσης. Μπορεί λοιπόν να υπάρχει σήμερα μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση κοντά στον τόπο όπου βρίσκεστε. Γκουγκλάρετε Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός και θα βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα.

Υπάρχουν ταξίδια που κάνουμε για να ανακαλύψουμε κάτι εντελώς καινούριο και υπάρχουν και εκείνα τα μέρη στα οποία επιστρέφουμε ξανά και ξανά. Ένα συγκεκριμένο νησί, ένα χωριό, μια παραλία ή ακόμη και ένα μικρό κατάλημα που έχει αρχίσει να μοιάζει έτσι κάπως οικείο. Και είναι ωραία αυτή η αίσθηση να φτάνεις κάπου και να γνωρίζεις ήδη το δρόμο, να θυμάσαι που βρίσκεται ο αγαπημένος σου φούρνος και να αναγνωρίζεις το σημείο στο οποίο θέλεις να κάνεις την πρώτη σου βουτιά. Το καινούριο έχει πάντοτε τη χαρά της ανακάλυψης, αλλά το γνώριμο έχει μια διαφορετική ξεκούραση, όσο να πεις. Δεν χρειάζεται να οργανώσεις κάθε λεπτό ή να προσπαθήσεις να δεις τα πάντα, απλώς επιστρέφεις σε ένα μέρος που ξέρεις ότι σε κάνει να αισθάνεσαι καλά. Και κάπως έτσι ορισμένοι προορισμοί σταματούν να είναι απλώς σημεία στο χάρτη και γίνονται μέρος της προσωπικής μας ιστορίας. Νομίζω ότι μέρος της προσωπικής ιστορίας του καθενός εδώ είναι και το Flight Mode, όπου κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή το συναντάτε εδώ σε αυτήν την αγαπημένη συχνότητα. Πάμε στις μουσικές μας.

Ήρθε η στιγμή για την καλοκαιρινή στήλη της ημέρας και σήμερα θέλουμε ένα τραγούδι φωτεινό, pop και γεμάτο ενέργεια. Ένα κομμάτι που μας μεταφέρει σε καλοκαιρινά πάρτι, ανοιχτούς δρόμους, βραδιές δίπλα στη θάλασσα, σε εκείνη την ξενιασιά που θέλουμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο γίνεται. Γιατί μπορεί να μην έχει ξεκινήσει ακόμα η άδεια για όλους, αλλά κανείς δεν μας εμποδίζει να δημιουργήσουμε για λίγα λεπτά δική μας μικρή καλοκαιρινή φιέστα. Ανεβάζουμε λοιπόν την ένταση, αφήνουμε για λίγο στην άκρη οτιδήποτε σοβαρό και δίνουμε στη σημερινή μας πτήση λίγο περισσότερο ρυθμό.

Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είναι το Internet Report στο Live 106,3. Μπορεί να είμαστε σε καλοκαιρινό mood, αλλά μαζί με το κινητό έχουμε μαζί μας και τα chatbots. Πάμε

0: λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτά που παίζουν τώρα και σε τι εξειδικεύεται το καθένα. Ξεκινάμε με το ChatGPT της OpenAI, που είναι το πιο δημοφιλής chatbot στην Ελλάδα, το οποίο μπορεί να ξέρει σχεδόν τα πάντα και είναι καλό για επεξεργασία εικόνας και για brainstorming. Πάμε στο Claude της Anthropic, το οποίο έχει εξελιχθεί, αλλά ο τομέας που διακρίνεται είναι ο προγραμματισμός και η ανάλυση αρχείων εργασίας. Το chatbot της Google, το Gemini, από την άλλη, εξειδικεύεται σε απαντήσεις μέσω αναζήτησης και στη σύνδεση με Gmail και YouTube, ενώ είναι επίσης καλό για γενικού ενδιαφέροντος θέματα. Υπάρχουν και τα Perplexity και Grok, αλλά αυτά προς το παρόν δεν είναι τόσο δημοφιλή. Όποιο chatbot και αν διαλέξεις πάντως, να ξέρεις κάτι σημαντικό. Δύσκολα θα σου πούν «δεν ξέρω». Οπότε καλό είναι να διασταυρώνεις τις απαντήσεις τους με τι άλλο, με μια ανθρώπινη πηγή φυσικά. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ήταν το Internet Report.

0: 106,3. Δυνάμωσέ το.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Πέρασε πραγματικά πάρα πολύ γρήγορα και το flight mode συνεχίζει χωρίς στάση στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας μουσικής πτήσης. Λίνα Πατριανού μαζί σας με ακόμα περισσότερες ελληνικές μουσικές επιτυχίες, τα μηνύματά σας και φυσικά όλη την απαραίτητη καλοκαιρινή διάθεση. Χαίρομαι πάρα πολύ που για ακόμα μια μέρα ταξιδεύουμε σε τόσες διαφορετικές περιοχές. Άλλοι μας ακούτε από την πόλη, άλλοι από νησιά, παραθαλάσσια μέρη, άλλοι από το δρόμο, στις δουλειές σας. Πολύ ωραία, πραγματικά ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Έχουμε μπροστά μας ακόμα μια γεμάτη μουσική ώρα με μια χρήσιμη ταξιδιωτική υπενθύμηση, τη μουσική μας αναδρομή και φυσικά το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Όπου και αν βρίσκεστε, μένετε εδώ, συνεχίζουμε δυνατά.

Και αυτή τη φορά κάνουμε τη μεγάλη μουσική μας στροφή λίγο νωρίτερα. Αφήνουμε για λίγο τα τραγούδια του. Σήμερα γυρίζουμε το ραδιοφωνικό μας αεροπλάνο 180 μοίρες και επιστρέφουμε σε μια παλαιότερη μουσική εποχή. Το κομμάτι που ακολουθεί είναι ένα από εκείνα που κάποτε ακούγαμε παντού, στα ραδιόφωνα, στα αυτοκίνητα, στις καλοκαιρινές εξόδους και φυσικά σε αμέτρητες αφιερώσεις. Μερικές φορές χρειάζονται μόνο οι πρώτες νότες ενός τραγουδιού για να επιστρέψει στη μνήμη μας μια ολόκληρη περίοδος, ένα πρόσωπο, μια παρέα, μια διαδρομή ή το παλιό καλοκαίρι. Μπορούν ξαφνικά να εμφανιστούν μπροστά μας χωρίς καμία προειδοποίηση. Αφήστε λοιπόν την εισαγωγή να σας ταξιδέψει και προσπαθήστε να αναγνωρίσετε ποιο κομμάτι είναι πριν ακουστεί η πρώτη λέξη, για να σας δω. Flight mode, flashback.

Πάμε σε μια σημαντική υπενθύμηση για όσους σχεδιάζετε έτσι ταξιδάκι στο Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι, ειδικά μετά τον Αύγουστο κτλ. Κάποιοι από εσάς επιλέγετε για φθινοπορεινούς προορισμούς στην Ευρώπη. Αν λοιπόν σχεδιάζετε ταξίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο, λοιπόν, οι Έλληνες και γενικότερα οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ταξιδεύουν εκεί για μια σύντομη επίσκεψη χρειάζονται πλέον ηλεκτρονική ταξιδιωτική άδεια, τη γνωστή ETA, ETA, πριν από την αναχώρησή τους, εκτός αν ανήκουν σε κάποια από τις επίσημες κατηγορίες εξαίρεσης. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά ή μέσα από την επίσημη εφαρμογή UK ETA, κοστίζει 20 λίρες και συνδέεται με το διαβατήριο που χρησιμοποιείται για το ταξίδι. Η άδεια ισχύει για 2 χρόνια ή μέχρι να λήξει το συγκεκριμένο διαβατήριο, αν αυτό συμβεί νωρίτερα. Κάθε ταξιδιώτης χρειάζεται τη δική του ETA, ακόμα και τα παιδιά και τα βρέφη. Η απάντηση συνήθως έρχεται γρήγορα, αλλά οι επίσημες οδηγίες λένε να υπολογίζουμε μέχρι και 3 εργάσιμες ημέρες. Οπότε δεν το αφήνουμε για την τελευταία στιγμή και χρησιμοποιούμε μόνο την επίσημη σελίδα της Βρετανικής κυβέρνησης. Να πάτε να περάσετε καταπληκτικά. Να ξέρετε, οι γιορτές έτσι κοντά εκεί στο Δεκέμβριο στο Λονδίνο είναι μαγικές. Τι να πω, βάλτε το στο πρόγραμμα, παιδιά, βάλτε το. Έχουμε και τις βίζες τώρα, τι να κάνουμε, αλλά παιδιά, πραγματικά αξίζει.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Και τώρα φτάνουμε ξανά σε μία από τις αγαπημένες μας στιγμές εδώ στο Flight Mode, στο καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Αυτές τις μέρες ακούμε τον Αύγουστο του Ζαφ, ένα τραγούδι που έχει ακριβώς την ατμόσφαιρα του μήνα που διανύουμε. Σύγχρονο, καλοκαιρινό, αλλά παράλληλα γεμάτο από εκείνη τη μικρή μελαγχολία που κρύβουν πολλές φορές ακόμα και οι πιο όμορφες στιγμές. Γιατί ο Αύγουστος μπορεί να είναι ο μήνας των διακοπών, των ταξιδιών και των μεγάλων συναντήσεων, είναι όμως και ο μήνας των έντονων συναισθημάτων, των ιστοριών που ξεκινούν ξαφνικά και των στιγμών που ξέρουμε ότι κάποτε θα γίνουν αναμνήσεις. Ένα τραγούδι που ταιριάζει απόλυτα στις ζεστές νύχτες, στις διαδρομές δίπλα στη θάλασσα και σε όλα όσα δεν χρειάζονται πάντοτε να εξηγηθούν.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

Κάπως έτσι φτάνουμε στην προσγείωση μας σιγά σιγά. Δύο ώρες μουσικής πέρασαν πραγματικά πολύ γρήγορα εδώ στο στούντιο και θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και ακόμα μια μέρα μέρος αυτής της μεγάλης παρέας μας εδώ. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια σας. Να περάσετε πολύ ωραία όσοι πάτε έτσι για μπανάκια, εξορμήσεις, ποτά, κοκτέιλ κλπ. Να το ευχαριστηθείτε όσοι είστε ήδη σε διακοπές, απολαύστε τον προορισμό σας χωρίς βιασύνη. Και όσοι εργάζεστε κανονικά, δυνατή μουσική και υπομονή. Παιδιά, πλησιάζουμε. Από εμένα, τη ραδιοφωνική ρεσονοδό σας, Λίνα Παδριανού. Καλή συνέχεια σε όλους. Ραντεβού αύριο Πέμπτη στην επόμενη πτήση του Flight Mode.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι με Λύριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι με Λύριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο με Λύριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι με Λύριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία. Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Are you ready?

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλαντάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Live 106,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: σήμερα στο Live 106,3. Στις 12 Αυγούστου του 1877, σαν σήμερα, ο Τόμας Έντισον άκουσε τη φωνή του διπλή. Όχι, δεν ήταν μεθυσμένος. Γι' αυτό έφταιγε ο φωνόγραφος, το μηχάνημα που μόλις είχε κατασκευάσει. Πάμε στον επόμενο αιώνα και στο 1949, σαν σήμερα. Τι έγινε τότε? Γεννήθηκε ο Μαρκ Νόπφλερ, κιθαρίστας και τραγουδιστής των αγαπημένων Dire Straits. Δύο χρόνια μετά, το 1951, σαν σήμερα, 1 εκατομμύριο νέοι διαδήλωσαν υπέρ της ειρήνης στο Ανατολικό Βερολίνο. Πολύ καλά έκαναν, αφού σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα νεολαίας, η οποία αγαπά την ειρήνη. Αγαπά επίσης να βλέπει τον Τζιμπρίλ Σισε στο γήπεδο. Ο σούπερστάρ ποδοσφαιριστής γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1981 και ακόμα και σήμερα απασχολεί την επικαιρότητα με τα καμώματά του.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Καλησπέρα σε όλους, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και παρέα θα κάνουμε για δύο ολόκληρες ώρες στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έρχονται αμέσως τώρα οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

Βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Ζητήστε ό,τι θέλετε και θα το ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Sport.
1: Δεύτερο ημίωρο βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM. Ξεκινήσαμε και ακούμε τις δικές σας επιλογές και φυσικά έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες καλοκαιρινές επιτυχίες από το παρελθόν και οι δικές σας επιλογές.

0: Νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

βρισκόμαστε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Λαβρέντι που γιορτάζει σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια και φυσικά οι τελευταίες μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μισή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Σαν σήμερα λοιπόν το 1793 ανοίγει τις πύλες του το Μουσείο του Λούβρου, ενώ σαν σήμερα το 1825 ο Κωνσταντίνος Κανάρης και ο Αντώνης Κριεζής πραγματοποιούν τολμηρό εγχείρημα μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας με στόχο να κάψουν τον Αιγυπτιακό στόλο. Σαν σήμερα το 1922 ο Παναθηναϊκός παίρνει το όνομά του, ενώ σαν σήμερα το 1969 η Coca-Cola κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και ακούσαμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM.
1: Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM. Ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες, δικές σας επιλογές και να αναφέρουμε κάποια γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1844 διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί Όθωνα, ενώ σαν σήμερα το 1923 ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, όπου μετέπειτα θα ονομαστεί σε Ιπποκράτιο. Σαν σήμερα το 1989, αεροσκάφος τύπου Shorts 330 της Ολυμπιακής Αεροπορίας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο και οι 34 επιβαίνοντες. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, την πρώτη εκπομπή για αυτό το μήνα. Θα τα λέμε καθημερινά όλο τον Αύγουστο στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Εμείς τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.